0: Θέλουν φέτο. Όχι.
1: Φέτο το maximum.
2: Χιτοβίνα maximum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Come on. Σέντουμ, σέντουμ.